0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ρε, σε τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
1: Λες να είναι φωτιά. Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
0: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
1: Εμείς να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
0: Σωστά.
1: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
2: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό σώμα.
3: Ραδιοέδεια 104,1. 104,1.

0: ώρα είναι 4.
1: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
3: Λες να είναι φωτιά?
2: Έτσι φαίνεται.
3: Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
2: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
3: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε?
3: Όχι.
2: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
3: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
4: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ώρα είναι 5. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ρε, εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
1: Λες να είναι φωτιά. Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
2: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
1: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε.
1: Όχι. Εάν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
0: Ε, σωστά.
1: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
4: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: γιατί σ' αγαπώ.
1: Η ώρα είναι 6. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: τσάτσα.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 2210-53-797.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
4: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
5: Εμείς να πάρουμε?
4: Όχι.
5: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Σωστά.
5: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
7: www.radioevia.gr.
8: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
7: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Τώρα είναι 7. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε παρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Μόνο επιτυχίες.

πια να σ' ανταγωνιστεί. Άμα βγεις στο παραθύρι, το φεγγάρι θα σβήσει.

0: τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
3: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
4: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
3: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε?
3: Όχι.
4: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
3: Σωστά.
4: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
5: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
6: Ραδιοέδεια
7: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 8. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.
2: Λίγα ρούχα ευτυχώς και ένα σάκος μικρός.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
4: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
3: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε?
3: Όχι.
4: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
3: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
5: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
6: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μια όμορφη μέρα, κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου, ο Λόφος, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.
1: Ποιος σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιος σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιος σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι εγώ.

0: ώρα είναι 9.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Δενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market. Μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: www.radioevia.gr.
5: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
4: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ρε σε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
6: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
6: Εμείς να πάρουμε?
5: Όχι.
6: Αν ήταν φωτιά, λόγια κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
5: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
7: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό σώμα.
8: Ράδιο Εύβοια 104,1.
9: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
8: 104,1.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: ώρα είναι 10. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Radio Evia 104,1
2: 104,1 Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά. Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
4: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
5: Εμείς να πάρουμε.
4: Όχι.
5: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ώρα είναι 11. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σε αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά?
4: Έτσι φαίνεται.
5: Εδώ μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
6: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
4: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
6: Εμείς να πάρουμε.
4: Όχι,
6: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
7: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
8: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Δενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στην ΕΑΠΟ. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market. Μέλος του Ομίλου Πρώτων.
6: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
6: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
6: Εμείς να πάρουμε?
5: Όχι. Αν ήταν φωτιόλογοι, κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
6: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
7: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
8: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι? Μία.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-filevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ράδιο Εύβοια
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά.
4: Έτσι φαίνεται.
5: Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
4: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά.
4: Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
5: Εμείς να πάρουμε.
4: Όχι.
5: Αν ήταν φωτιά, όλοι κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1.
8: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
7: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
4: Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
5: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22-21-11-72-69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
4: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
6: Ναι.
7: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.
8: Ναι.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: 94,1.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
4: Σωστά.
5: Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε?
5: Όχι. Εάν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Σωστά.
5: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
7: Ραδιοέδεια 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως θα καταφέρνεις στο παραδείγμα.

0: μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ναι.
6: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Radio Evia 104,1.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά.
4: Έτσι φαίνεται.
5: Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
4: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά.
4: Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
5: Εμείς να πάρουμε?
4: Όχι.
5: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
4: Ε, σωστά.
5: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: ώρα είναι 4. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά.
4: Έτσι φαίνεται.
5: Εδώ μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
4: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε.
5: Όχι, ε.
4: Αν ήταν φωτιά, λόγια κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
5: Ε, σωστά.
4: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
6: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
7: Ραδιοέδεια 104,1.

0: Μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Ραδιοέφια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ρε σε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
5: Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
6: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
5: Σωστά.
6: Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
5: Εμείς να πάρουμε?
6: Όχι.
5: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
6: Σωστά.
5: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
7: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
0: Ράδιο Εύβοια
8: 104,1.

0: ώρα είναι 6. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
5: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ραδιοεύβοια 104,7.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί? Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα. Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική? Εμείς να πάρουμε? Όχι. Εάν ήταν φωτιόλογοι, κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα. Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
5: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
6: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: 7. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
3: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ρε σε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
3: Λες να είναι φωτιά?
2: Έτσι φαίνεται.
3: Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
2: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
3: Σωστά.
2: Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
3: Εμείς να πάρουμε?
2: Όχι.
3: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
2: Ε, σωστά.
3: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
4: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

ακροβάτης πάνω σου πατάω, κόκκινα φοράω δίχως λογική. Να με κυβερνά σαν ακροβάτης πάνω σου πατάω, κόκκινα φοράω δίχως λογική.

Καμιά φορά πάνω στα σπίτια.

φορά σαν να είναι πρώτη φορά. Σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά σαν πόρνη μες στα κόκκινα σε πάω, σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά.

0: Κι να σε πάω σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά σαν πόρνη μες στα κόκκινα, σε πάω σαν να σου χρωστάω μια τρελή χαρά. Πρώτη μου φορά.
1: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22-21-55-20-70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22-21-11-72-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22-21-11-95-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Ναι.
4: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
4: Λες να είναι φωτιά?
3: Έτσι φαίνεται.
4: Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
3: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
4: Σωστά.
3: Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε?
3: Όχι.
4: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
3: Ε, σωστά.
4: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
5: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
6: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
7: Παίζει.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: μια όμορφη μέρα κοντά στη φύση, στην πίστη και στην παρέα. Ο εκπολιτιστικός εξοραϊστικός επιμορφωτικός σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ολόφος διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Επισκεπτόμαστε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσίνου, τα επιβλητικά Μετέωρα και την Καλαμπάκα για καφέ και φαγητό. Κυριακή 30 Αυγούστου. Ώρα αναχώρησης 6 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ για ενήλικους και 22 για παιδιά. Κρατήσεις εισιτηρίων στα γραφεία του Συλλόγου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνα επικοινωνίας 69 78 725 780 και 6932 198 964.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: ώρα είναι 9. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Κάραπας Βάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Κάραπας Βάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
2: Λες να είναι φωτιά?
1: Έτσι φαίνεται.
2: Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
1: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
2: Σωστά.
1: Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε?
1: Όχι.
2: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
1: Ναι, σωστά.
2: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
4: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Μέγα Καραπασβάντης. Η μεγαλύτερη γκάμα σε πλακάκια και είδη υγιεινής ετοιμοπαράδοτα. Είμαστε πρατήριο προσφορών εργοστασίων από τους πιο ποιοτικούς οίκους. Βρείτε ακόμα δάπεδα laminate, επίπλα κουζίνας και πλακάκια γρανίτη μεγάλων διαστάσεων σε πραγματικά εκπληκτικές τιμές και πολλές άτοκες δόσεις. Πώληση Λιανική Χονδρική. Μέγα Καραπασβάντης. Σαλαμίνος 2, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 84005 και στο www.megakarabasvadis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Ναι.
4: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
2: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
4: Λες να είναι φωτιά. Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες, να καίνε χόρτα.
3: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
4: Εμείς να πάρουμε.
3: Όχι.
4: Εάν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
3: Ναι, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
5: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
6: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

να μου πάλι βρίσκεσαι μπροστά. Με ένα σου βλέμμα πάω να τρελάθω. Με χτύπησε ο έρωτας καρδιά μου.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ώρα είναι 11.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
0: www.radioevia.gr.
2: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ρε, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
2: Λες να είναι φωτιά.
1: Έτσι φαίνεται.
2: Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια. Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
1: Σωστά. Μήπως θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε.
1: Όχι.
2: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
1: Ε, σωστά.
2: Μόνο εμείς το βλέπουμε.
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.
4: Ραδιοέφια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: 12. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.
3: Μέλος.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.
3: Εσύ, αγάπη μου εσύ.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.
1: Πήρα ανάποδες στροφές για το καλό μου.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: 104,1.
3: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221552070. Προαστίου 43 στην Νεάπολη, τηλέφωνο 2221117269 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
4: Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
0: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 2.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
5: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι. Στην τρένα μ' αφήνω, ρε. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: είναι 3. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ναι. Μετά από 30 χρόνια πορείας, η ευτυχία επιστρέφει με 3 ολοκένουργια λαϊκά τραγούδια.

0: Ακούστε τα εδώ στο Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Αυτό το αρώμα σου.
0: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.
2: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.